κουνά. Ωραία, κοιτά, κατά στα κίνη του παλά. Τα πίστευα, κατά στα κίνη του κουνά. Σαν τα κάνε,